Τι κουντούριακ. Μόνο κόκκι κρεμμύλι. Δεος 20 μόι σλάγκερ εγκέτ. Το κοράδι ουεγιάτσο.